John, με στέλνει την κομπέτα. Τερπάχτε τα βάστα. Ρίτλα βάστα. Περγούγε ρίγε τα σέντια.